0: Η Bank for Ipen Madagascar Raulu, τη φάλμα να σα τσίκια σακαν άφακα. Χανάτσι, σιτούνταν η ευθύκια. Μα κάστια αν πάφουν φούλα ταρατά, συμφούλα μα την και τη Madagascar. Φακα και ευθύου. Χατάουν ελαρπίτι με φούρτσλαϊ, μα νούμπκαν τέτοιο το λακάντσι, αού με φτιάχνουν μαλάκνη φάρσα με σατσαμπούνι, σένουν ρούα. Να του πούνε να εξάω μια τσπάνσα κάνα γάου, να ψέχτα τα τεκαρένα, να ραπούλα, να τανούρα, να ουρσότσα. Μα χαλίνα να γεύσαω, κου μια βία.
1: Je suis un peu plus de temps.
2: Kubaina be which care, Mapatanzak, Mapatilse, Masalam.
3: One ticket Fenaratu, two Saira Natsune Nofa, if a tongetom chicken Ipiopilamada, Ipiopilamada, the Vatari of Fukatamar, Twini Pomaraji, Zenafataranam Piopilamada, Atrai, one new Lamanana Uranamitusta, Yoyankuni Nectar Fifty Parpari, Zetita Fatiomi Piopilamada Iriyanch, Natawa new Lamistia Bet, Tatunyakur of Fukatafana Lana Toka Sinskiar, Wandro Zemanir Nialam Zanch, Niproteina Sini et Memoir, Arnite Manser, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni mapanir fursula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatuvana tare simp, wan vivam tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yandrenoni piopilamada.
4: Ni tuirana itana ni biopilade, ewapitani radio viva, akaikni ari buxi.
3: Contact 03415-816-04.
5: Saranga maitave mi laile salto sipsa. Sad matiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.